0: Μα ουσίου κίνο μίγα λιζάνκλο πρισχεβέν.
1: Δίχι, νούσα σε δίχι γδός, πλόχι γρά Britney Spears, ούτε φίλμο, ούτε μη πω.
0: Αυμπίστου σε τέγα νεβεμόν. Με καντιδάτκα με σου Σίδνη Σουίνι, Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Έντισον Ρέι, in Tate McCree.
1: Όμο, εμπό.
0: Ναι, Μίλι Μπόμπι Μπράουν σε βλόγε ζελίλα, ζελίτα 2022, που είναι νάιπρι πρισχεβέν, να μπει νάι σνίμαλι φίλμ. Και τα κράτη που είδαλα, να μπει ράδα το Britney νο σγόντμπο представила να τα πράουνα
1: τσίμ. Τσακ, τσακ, Britney коментирала те njene želje.
0: Ja, ja, ja, na družbenih omrežjih je odgovorila: "Ej, človek, nisem še mrtva." Tako da Britney ima očitno občutek za humor.
1: Ja. Okay, kdo pa bo poskrbel za film? Kdo bo režiral?
0: Je v bistvu isti režiser kot tisti za film Žlehnoba. Tako da bo film temeljil na Britneyjih spominih The Woman in Me.
1: Okay, torej, ampak ne vemo pa še, kdo bo Britney.
0: Ne, ampak jaz vem, kaj bom pela na poti iz kina.
1: Naj ugibam...
0: Točno to.